0: Boys, let's take them back to the blog era one time.
1: Ούτε μη νοβίνκα. Ευρωπαϊκή.